Τσας μάτσο μόνα τσουτσά στα μυαλά χατα δικούπι. Μαϊ πίπις μου σπατσι καζαρίνι. Μαϊ πίπις μα παίω εικούνα σαμούν. Μαϊ πίπις ασταγόν πίσ χιντικούνα σούχτα ιού εικούνα τα κοπίκα. Τσάιτα μασκαρί καζαρίν τσιζάμι. Αζίτα ρουρανά παγραντίκα. Μαρκάνα παγραντίκα. Νιου κάντσι αζίτα ρουράσπα. Σου εχέμπλο κανά παγραντίκα. Πανταρί καζαρίν τσιζαμάρι. Τσαίμαν τα μαρινίν ρε κυρίως παξίνι πίκα. Άμω 5-14 τα χαπής περικουί. Νιν μάρι, μπουσκά λο βουένο. Ινό λο μάλο, οι λούνες ινίσιο δε σεμάνα. Παρα και βιβέις, πόρκε ασί. Χιωβά Διός δε λος εχέρσιτος, εσταρά κοντίγο κομίγο. Αζίτα ρουραναζά τα γιούια η μίζα η ρουρανα κουνατάκα κουνγαρί πτσίγια. Τσάσνα αζίτα ρουρασπάκα σωμάχτα καουσάσιον πουρίσιον. Κανκούνα τούκου η μάντα γδιός διου καντσιγουάν μη κάνγα. Κανκούνα τσάσνα νίσκα συναζάτα μάντα γδιόσκα. Κανκούνα ουάν μη κάνγα ρί. Sinaspaka, tuku y matapis, taita Dios tamañaspa, sabiduría, entendimiento, takuna mpunjaka, nyukanchi trabajo, nyukanchi viaje, nyukanchi negocio, nyukanchi hogar, familia, nyukanchi estudios, nyukanchi actividades con ataka, y allá Dios pamakipi mingaspa, allita rurazo. Negocio pi, allita rurazo. Trabajo pi, allita rurazo. Hogar pi, allita rurazo. Estudio pi, allita rurazo. Tukui ajita rorpika y a Dios ka bendicianga, ñukanchi yuxinapi, yaikunapi, hogarpi, familia, pi trabajo, pi negocio, pi tukui pi, alaja suma gajikunata karangami. Chinas paka, taita Dios tamas kaspa, buscad el buen, el bien para vivir en la presencia de Dios. Ajita rurashpa, Dios huan causasho, Dios huan purishu. Uxinapi y kunapi maipi kaspa. Saludos cordiales, Grace. ¿Cómo está, Graceita? Saludos cordiales, excelente programa desde el ICAN, Centro de Especialidades FGC Medical. ¿Cómo está, Centro de Especialidades de FGC Medical, Puyacuna? Graceita, buenos días. Allí tu tamanta, Marito Hipo. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Leonel Romo, buenos días, buenos días. Toquen la pantalla, reporten la sintonía. Jorge Abelardo Morocho Mangia, ¿cómo estamos? Buenos días, mi querido hermano Jorgito. Ayiyachu Pacariscangi, Achiyascangi, Kunankaizuma, Tutamanta. Saludos cordiales a usted y para. Y que Dios le bendiga. Felicitaciones por el excelente programa. Ya estamos haciendo cafecito para mis hijos que vayan a estudiar. La Georgina no quiere levantar. Georgina Hatari, Georgina Richari. 5 de la mañana, 49 minutos. 5 de la mañana, 49 minutos. Kunankai. Lunes, inicio de semana. Georgina, levante. Cuerpo vago, mente estudiadora. A levantarse ha dicho.